0: όνειρό μου. Παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου. Μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός. Αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός. Αν βρίσκεις αρμονία.
1: Καλλιτέχνης qui honore ses origines grecques sur cette chanson Cosmos. Son tout nouveau projet avec Mango Heist. Lou à la Cruz ici. Et Tim